0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Voice 102,5.

101,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν είσαι φαν της Tattoo κουλτούρας ή αν θες να ζήσεις ένα από τα πιο δυνατά events της πόλης, τότε σημείωσε το Athens Tattoo Convention στο κλειστό γήπεδο Taekwondo από 15 έως 17 Μαΐου. Για τρεις ημέρες, περισσότεροι από 400 tattoo artists από την Ελλάδα και από το εξωτερικό συναντιούνται στο μεγαλύτερο tattoo event της χώρας με live tattoo sessions, graffiti, skate shows, DJ sets, συναυλίες και διάφορες street culture δράσεις. Αν θες όμως κάτι πιο χαλαρό και ανοιξιάτικο για σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, τότε περνάς από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για καγιάκ στο κανάλι. Η δράση πραγματοποιείται μέσα στη μέρα με δωρεάν συμμετοχή και σειρά προτεραιότητας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κάνουμε μία από τις πιο διασκεδαστικές ανοιξιάτικες δραστηριότητες της πόλης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: κεφάλι της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Voice 102,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τάνια Σκραπαλιώρη και θα πάμε μαζί και σήμερα, όπως κάθε Σαββατο και Κυριακή, για το επόμενο 2 ώρα 10 με 12 με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όλα όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Σάββατο 9 Μαΐου σήμερα, η μέρα που πολλά περίμεναν, η μέρα μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών, η μέρα που το κατά πολλούς μεγαλύτερο συγκρότημα του πλανήτη ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στο ΆΚΑ. Η Μετάλλικα είναι ήδη στην πόλη και απασχολούν από τα πρωινάδικα μέχρι και την τελευταία γωνιά των ελληνικών social media, που δεν χορταίνει, ιδίως με τις ουρές που έχουν κυκλώσει το pop-up store τους χθες και σήμερα στην Τεχνόπολη για ένα κομμάτι merch. Μια επανάληψη αυτού που έγινε αρκετούς μήνες πίσω με τα πολυπόθητα εισιτήρια για την απόψινή συναυλία. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και να περιμένουμε και εμείς μαζί με όλους όσους έχουν εξασφαλίσει το μαγικό εισιτήριο τη συναυλία της χρονιάς, πάντα με μουσική από το ραδιόφωνο της πόλης.

Όμορφο μου, αυτή ήταν η Στέλλα, η μουσικός και ζωγράφος Στέλλα Χρονοπούλου, το χρυσό εγχώριο κορίτσι της indie pop, που πήγε το θέμα τα τελευταία χρόνια αρκετά παραπέρα, υπογράφοντας το 2022 με το θρυλικό αμερικανικό indie label της Sub Pop Records, στην οποία έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής δύο άλμπουμς. Το Όμορφο μου το βρίσκεται στο δεύτερο από αυτά, στο άλμπουμ Adagio, που κυκλοφόρησε το 2025. Είστε πάντα στο Voice 102,5, σε ραδιόφωνο της πόλης, και συνεχίζουμε με Thiever Corporation, Depth of My Soul.

Lana Del Rey με το δικό της take στο classic των Sublime, Doing Time, εδώ στον Voice 102,5 περνάμε την ώρα μας και τα Σαββατοκύριακά μας, λίγο πριν τις 10.30. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο μας. Μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά. Πατάτε το play που βρίσκεται στο site μας, στο site του Voice, voice102.5.gr, ή μπαίνετε στο παλιό παραδοσιακό Live 24 και μας βρίσκεται και εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice 102,5 με Josephine και Chris Ria.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Σόμπρ, Αντρέστε, για το ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στον Voice 102,5 αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου. Ζεστό Σάββατο, παρόλες τις σποραδικές συννεφιές. Καιρός για μπάνιο γενικά ξεκινάει σιγά σιγά. Είπαμε τελευταίος μήνας της άνοιξης, ίσον τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Περιμένουμε πάντα και τα δικά σας τα μηνύματα. Να μας πείτε πώς σκοπεύετε έτσι να περάσετε αυτό το ωραίο ζεστό Σάββατο. Να μας πείτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα, πολύ απλά. Με ένα μήνυμα στο Viber στο 698-505-1025 ή και στα chat κανάλια μας, στο chat που θα βρείτε στο site μας, στο site του Voice, voice125.gr ή και στο chat του Live24 αν μας ακούτε από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Purations Don't Know Me Better.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Σάββατο σήμερα 9 Μαΐου και αύριο Κυριακή 10 Μαΐου έχει έρθει η ώρα και η στιγμή για να γιορτάσουμε την ημέρα της μητέρας όπως κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Ο Voice λοιπόν 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας, αφού η παραγωγή του Voice θα βγούμε ζωντανά αύριο από την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς σε μια ξεχωριστή γιορτή. Την τετράωρη μετάδοση. Από τις 10 μέχρι τις 4 το απόγευμα θα είμαστε εκεί. Βιολέτα Καμπουροπούλου από τις 12 μέχρι τις 2 στη κλασική της ώρα και εμείς θα είμαστε μαζί εκτάκτως αύριο από τις 2 μέχρι τις 4. Μαζί μας θα είναι και το Μέλι Μούσες, μέλι εκλεκτό από Ευγενή Άνθη και τα περίφημα πευκοδάς της Ελλάδας, μέλι Ελάτης και μέλι από τους καλύτερους θυμαρότοπους των μοναδικών νησιών του Αιγαίου. Δεν έχετε άλλο παρά να συντονιστείτε ή ακόμα καλύτερα να έρθετε να γιορτάσετε μαζί μας στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές αυτήν την πολύ όμορφη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου λοιπόν, είπαμε, από τις 12 μέχρι τις 4 στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, ο Voice 115, το soundtrack της πόλης θα είναι εκεί.

Love is on the line, ο αγαπημένος του εγχώριου κοινού Τζακ Σαβορέτη ήταν αυτός, ο οποίος θα μας ξανάρθει φέτος σε λίγους μήνες, στις 25 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, με θέα όλη την Αθήνα, για να κλείσει ένα όμορφο συναυλιακό καλοκαίρι που μας περιμένει. Μιλώντας όμως για αυτό το συναυλιακό καλοκαίρι, μιλώντας και για το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, όλοι οι δρόμοι οδηγούν και φέτος στο release Athens. Το release Athens που σβήνει τα 10 του κεράκια αυτό το καλοκαίρι και το γιορτάζει με το επαιτειακό φεστιβάλ του στην Πλατεία Νερού, αλλά και με παράπλευρα live που επίσης δεν πρέπει να χάσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το release Athens θα παρουσιάσει τον Chris Isaac το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο David Lynch τον αγαπούσε, ο κόσμος τον λατρεύει εδώ και 40 παρακαλώ χρόνια. Ο Chris Isaac έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα και νοσταλγία το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα πάνω από την πόλη. Εισιτήρια και πληροφορίες στο releaseathens.gr.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ημέρη. Η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
3: Τι θέλεις από μένα, να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη!
2: Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορυπίνης.
4: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
2: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης, από 8 Μαΐου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Love Me Not, Raven, Ελένα. Τα ρολόγια δείχνουν 5 λεπτά μετά τις 11. Τα καντράν δείχνουν Voice 102,5. Τάνια Σκραβαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο μας. Καλημέρα, αν τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Καλημέρα, φυσικά, και αν είστε ήδη εδώ από νωρίς, από την αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και αυτό το πρωινό. Και μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και άλλα. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο για εμάς. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό στο Viber στο 698-505-1025 ή στο chat μας, στο chat του Voice, στο voice125.gr ή και στο live24. Συνέχεια εδώ στον Voice με Black Pumas και Colors.

Τα T-Tech Midea εδώ στον Voice 102,5. Μάιος στην πόλη, ένας μήνας γεμάτος με πολύ ωραίες δράσεις, πάρτι και live από το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, This Athens City Festival. Σας έχουμε ξαναπεί για αυτό το φεστιβάλ που έχει κάτι για εμάς και για εσάς κάθε μέρα σχεδόν αυτού του μήνα. Και σε ένα από αυτά τα κάτι βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Ο Voice λοιπόν 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν τον μπαλκόνι του Παπαζό για δεύτερη χρονιά. Το πιο viral μπαλκόνι της πόλης και να μην πούμε της χώρας μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες

διασκευές σε μια μοναδική βραδιά, σε μια μοναδική συναυλία. Πέμπτη, 21 Μαΐου, στις 7.30, σε 7.30 το απόγευμα, ο Παπαζό θα βρεθεί στην πλατεία Δεξαμενής και θα έχει μαζί του φίλους και αγαπημένους guests, την Ρένα Μόρφη, την Τέμη, τους Γιαγκίνηδες, τη Μυρτώ Βασιλείου, την Αλεξάνδρα Μάγκου και την Άρτεμη Κυριακοπούλου. Ένα open air event με την ενέργεια και όλη τη δύναμη της Πρωτέργεια. Δεύτερος χρόνος μπαλκόνι Παπαζό, λοιπόν, την 5η 21 Μαΐου, στην πλατεία Δεξαμενής, σε 7.30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για να έρθετε όλοι να γιορτάσουμε μαζί αυτή την άνοιξη με τον Voice 102,5 και τον Soundtrack της πόλης.

αν διστάσεις και μ' αγαπείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Voice 102,5 Hozier Eat Your Young. Σας λέγαμε και πριν λίγο για το release Athens που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια και το γιορτάζει με ένα πλούσιο πρόγραμμα που δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο και ικανοποιεί παράλληλα και αρκετά συναυλιακά μας αποθυμένα. Ένα από αυτά και ένα συγκρότημα που εκεί στα τέλη των μαγικών 90s σφράγισαν τον ήχο μιας γενιάς. Ο λόγος για τους Limp Bizkit που έρχονται επιτέλους στην Αθήνα και φέρνουν μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. Δευτέρα 15 Ιουνίου, πλατεία νερού, στο πλαίσιο του release Athens 2026 φυσικά, μαζί με τους πάντα εκρηκτικούς Viagra Boys και την πολύ ενδιαφέρουσα rock rapper Eka Vandal. Εισιτήρια και όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers. Το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus. Στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Glass Animals, Heat Waves εδώ στον Voice 102,5 λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Τάλια Σκραπαλιάρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο μας και εκεί έξω στη Μαγιατική Αθήνα υπάρχει και ένα ακόμα φεστιβάλ, πάρα πολλά τα φεστιβάλ αυτών τον μήνα, το οποίο και αυτό η γενέθλια φέτος κλείνει τα 7 χρόνια και δεν είναι άλλο από το φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Αγκαθά. Από τις 5 μέχρι τις 29 Μαΐου θα τρέχει αυτό το φεστιβάλ με πάρα πολλές δράσεις όλο το μήνα αφιερωμένες στην αστυνομική λογοτεχνία και τους λάτρεις της. Αυτό το φεστιβάλ που φέρνει κοντά αναγνώστες, συγγραφείς και εκδότες βιβλίου στη μεγάλη γιορτή του αστυνομικού φορμά, λογοτεχνικού φορμά. Η φετινή διοργάνωση, όπως είπαμε, έχει αρχίσει στις 5 Μαΐου με pre-φεστιβαλικά events. Η πρώτη εκδήλωση είχε θέμα το έγκλημα άτομο κοινωνία, το έγκλημα στο μικροσκόπιο της επιστήμης και της λογοτεχνίας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ολοκληρώνεται το φεστιβάλ όπως κάθε χρόνο με τη μεγάλη εκδήλωση της ελληνικής λέσχης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας με θέμα «Και ζήσαν αυτοί καλά, παραμύθι και αστυνομική λογοτεχνία» στις 29 Μαΐου. Η κορύφωση του 7ου φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα θα συμβεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου, δηλαδή το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Πολεμικό Μουσείο, εκεί στη Βασιλή Σοφία και Ριζάρη, στην Αθήνα, με πάρα πολύ ωραίες δράσεις, σεμινάρια, πάνελ, παρουσιάσεις και αφιερώματα. Και θυμίζουμε ότι το φεστιβάλ τελεί και αυτό υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και λαμβάνει χώρα φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος This is Athens City Festival, σε συνδιοργάνωση με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Happy Pharrell Williams εδώ στον Voice 102,5 αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου και δεν ξέρω πόσοι και πόσους από εσάς θα καταφέρετε να μείνετε σπίτι απόψε με τόσα πράγματα που παίζουν εκεί έξω και με τη μεγάλη συναυλία, το Metallica στο ΆΚΑ φυσικά. Ωστόσο, αν μείνετε και ψάχνετε έτσι κάτι να δείτε στην μικρή μεγάλη σας οθόνη, κάτι έτσι καλό, ακόμα και νοσταλγικό, αν θέλετε έτσι να θυμηθείτε πώς ήταν τότε που πηγαίναμε στα βίντεο κλαμπ και ψάχναμε να νοικιάσουμε ταινία για το Σαββατοκύριακο, το αγαπημένο μας Σινόμπο έχει όπως συχνά κάνει την καλύτερη πρόταση με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS. Το Σινόμπο έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρέψαμε να βλέπουμε σε βιντεοκασέτα. Από το Reservoir Dogs και το Βασικό Ένστικτο μέχρι έτσι πιο καλλιτεχνικά φιλμ όπως Ερασίς Κομμότριας του Πατρίς Λεκόντ, ακόμα και κάλτε τίτλους όπως το Cube, το Σινόμπο φέρνει το παλιό αγαπημένο βίντεο κλαμπ στις οθόνες μας. Κάθε Παρασκευή προσθέτει δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε εκείνη την εμπειρία του βίντεο κλαμπ και της ενοικίασης κασέτας για το Σαββατοκύριακο. Συλλογή VHS ταινιών στο Σινόμπο.com. Μπαίνετε, διαλέγετε ταινία για το απόγευμα, για το βράδυ και καλά να περάσετε.

The Weeknd μαζί με Ariana Grande. Save your tears for another day. Κάπου εδώ είναι που ετοιμαζόμαστε να σας αφήσουμε για σήμερα, για τις σχεδόν δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και στην παρέα σας ήταν η Τάνια Σκραπαλιώρη. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Αντωνίου. Ακολουθεί Βιολέτα Καμπουροπούλου σε πολύ λίγο κοντά σας να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 2. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Θυμίζουμε εκτάκτως 2 με 4 από την ανθοκομική έκθεση Κηφισιά ζωντανά. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε απόψε σήμερα, να το κάνετε καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν στην ραχοκοκαλιά της χώρας. Η φετινή διαδρομή αναβιώνει το πνεύμα του πρώτου διεθνούς Ράλι Ακρόπολης του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο. Ο αγώνας έχει φέτος στο κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2,5. Το μήκος του είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα, αποτελείται από 3 σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 δοκιμασίες Regularity. Η διαδρομή του από την Πίνδο μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ξεκινώντας από τις Θερμοπύλες με φόντο το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα, την Παρασκευή 22 Μαΐου, η διαδρομή διασχίζει Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Άρτα, τη Βιωτία και την Αττική. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με τον πλέον εμβληματικό τρόπο, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ένας τερματισμός γεμάτος συμβολισμό, όπου το αγωνιστικό πνεύμα του σήμερα υποκλίνεται στην κληρονομιά του παρελθόντος.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

εδώ από το στούντιο του Voice 102,5. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο. Χρήστος Αντωνίου στον ήχο. Έχει ξημερώσει ένα Σάββατο που αναμένονται να γίνουν πολλά πράγματα στην πόλη που ακούει στο όνομα Αθήνα. Αν και η μέρα, να πω την αλήθεια, ξεκίνησε με εκοφαντικές κόρνες στο Παγκρατάκι, έτσι για γλυκές καλημέρες, αλλά και τον θόρυβο τρυπανιών για να μην ηρεμείς ούτε το Σαββατοκύριακο. Η μουσική είναι εδώ για να μας σώσει και θα μείνει μαζί μας, γιατί σας έχω όχι απλά ωραία μουσική αλλά και πολλές ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις που θα τρέξουν για αυτό το Σαββατοκύριακο, που πραγματικά δεν πρέπει να τις χάσουμε, και επίσης είναι αυτές οι οποίες θα μας φτιάξουν και τη διάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω σε λίγο. Ξεκινήσαμε με Harry Styles και American Girls Radio, ενώ η συνέχεια έρχεται με ένα single που πρωτοκυκλοφόρησε εκεί στο 1964 από το Ed Gob για την Gloria Jones, και αυτό που θα παίξει είναι η version του Gwan που κυκλοφόρησε πριν 20 ολόκληρα χρόνια, εκεί στο μακρινό 2006, album Little Notes με άρωμα alternative pop rock και με electronic στοιχεία, και Are You Ready to Play the Game, εδώ στο Voice 102,5.

από χθες η Αθήνα έχει αυξημένα τα μέτρα λειτουργίας της πόλης. Δεν ξέρω αν έχετε κυκλοφορήσει. Έχουμε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες και όλα αυτά είναι γιατί η σημερινή έχουμε σήμερα τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΟΑΚΑ. Εκτός ότι η πόλη μας έχει πλημμυρίσει από τουρίστες εσωτερικού και εξωτερικού, δεν υπάρχει δείγμα δωματίου για να μείνεις. Άλλωστε, πάντως οι συναυλίες τέτοιας μεγάλης εμβέλειας φέρουν αποδειγμένα τουρισμού από παντού και αυτό σημαίνει ότι θα γεμίσουν και τα μαγαζιά, γιατί όλος αυτός ο κόσμος θα θέλει κάπου να φάει, κάπου να βγει. Τώρα για όλους εμάς που μένουμε Αθήνα, είναι καλό να αποφύγουμε να κυκλοφορήσουμε στην πόλη με το αυτοκίνητο και αν αυτό κάνουμε, πολύ πιθανό να πέσουμε σε μποτιλιάρισμα. Πάντως η κίνηση δεν είναι τόσο υψηλή που απαρπάτησα και είδα λίγο τι συμβαίνει στην πόλη, όμως αναμένεται να αυξηθεί. Επίσης θα θυμίσουμε ότι εκτός από τη συναυλία των Metallica σήμερα, αλλά και αύριο, έχουμε και τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, Day Tour of Hellas 2026, όπου θα γίνεται διακοπή κυκλοφορία σταδιακά από τις 12 μέχρι και τις 6. Σημειώστε λίγο εσείς που οδηγείτε ή σκοπεύετε να κατέβετε στο κέντρο ή γενικότερα να κυκλοφορήσετε. Προσοχή στη Φυλή, στην Αιγαίου Πελάγου, στην Αγαρνών, στη Λιωσίων, στην Παγκάλου, στη Λεωφόρο Πάρνηθας και αύριο η σταδιακή. Η πλήρη διακοπή των

κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνει από τις 6 το πρωί, όπως διαβάζω, μέχρι και τις 4 η ώρα το απόγευμα. Και όπως βλέπω, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην Αθανασία Διάκου, στην Λεωφόρο Σαμαλία, στην Πλατεία Συντάγματος, στην Ακαδημία Αρδιτού, Ηλιοπόλεως, Καλλιρόης, Καρέα, Λεωφόρος Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Όλγα, Σοφίας, Βουλιαγμένη, Συγκρού, Πατησίων. Αλλά και βλέπω ότι θα υπάρχει και σταδιακή, θα σταματήσει και η κίνηση από από την περιοχή του Ταύρου, Αλίμου, Καλυθέας, Ελληνικού, Γλυφάδας. Φαίνεται λίγο σαν ανέκδοτο. Σημειώστε ότι θα είναι και στο Πορτοράφτη κάποιοι δρόμοι κλειστοί και στην Καλαβρίτων, γιατί γενικότερα αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε αν σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε αύριο, να αποκτήσετε λίγο υπομονή και θα πάνε όλα καλά. Διαφορετικά υπάρχει και η Κόρινθος, υπάρχει και η Χαλκίδα για μια εκδρομή εκτός Αθηνών.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν είσαι φαν της Tattoo κουλτούρας ή αν θες να ζήσεις ένα από τα πιο δυνατά events της πόλης, τότε σημείωσε το Athens Tattoo Convention στο κλειστό γήπεδο Taekwondo από 15 έως 17 Μαΐου. Για τρεις ημέρες, περισσότεροι από 400 tattoo artists από την Ελλάδα και από το εξωτερικό συναντιούνται στο μεγαλύτερο tattoo event της χώρας με live tattoo sessions, graffiti, skate shows, DJ sets, συναυλίες και διάφορες street culture δράσεις. Αν θες όμως κάτι πιο χαλαρό και ανοιξιάτικο για σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, τότε περνάς από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για καγιάκ στο κανάλι. Η δράση πραγματοποιείται μέσα στη μέρα με δωρεάν συμμετοχή και σειρά προτεραιότητας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κάνουμε μία από τις πιο διασκεδαστικές ανοιξιάτικες δραστηριότητες της πόλης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Because I'm too messy and then I'm fucking clean. Who do you want me to be? Για όλες εκείνες φορές που σε μία σχέση ο ένας εκ των δύο προσπάθησε να αλλάξει τον σύντροφό του και να αγαπήσει κάτι που δεν υπήρξε ποτέ. Αυτή είναι η Lola Young. Μας έρχεται από το Λονδίνο, από την περιοχή Buckingham, με μεικτή καταγωγή, Τζαμαϊκανή, Κινέζικη και Αγγλική. Από μικρή άκουγε reggae, soul, jazz, alternative rock και όλα αυτά τα ακούσματα δημιούργησαν το ταλέντο Lola Young που αγαπάμε πολύ. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο, Voice 102,5 και παραμένουμε Λονδίνο για να συνεχίσουμε με τους Salt να τραγουδούν Free εδώ στο Voice 102,5.

Come As You Are, As I Want You To Be, μια μεγάλη επιτυχία του 1992 και ήταν από τα πιο γνωστά τραγούδια του άλμπουμ Nevermind που βοήθησε να εκτοξεύσει η Grounds μουσική παγκοσμίως. Τώρα να πούμε ότι αύριο γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας με μια ανοιξιάτικη γιορτή του Voice 102,5. Τάνια Σκαρπαλιώτη και εγώ, Βιολέτα Καμπουροπούλου, θα έχουμε έτσι μια ωραία γιορτή με ανοιξιάτικη διάθεση και μουσική. Θα βρεθούμε στην καρδιά της ανθοκομικής έκθεσης Κηφισιάς. Κυριακή 10 Μαΐου, σημειώστε, θα είναι μια ξεχωριστή γιορτή, γεμάτη χαμόγελα αλλά και λουλούδια. Θα είμαστε εκεί από τις 12 μέχρι και τις 4. Θα εκπέμπουμε ζωντανά και νομίζω ότι αξίζει να περάσετε μια βόλτα. Όχι μόνο απλά να αγοράσετε λουλούδια, αλλά να ακούσετε και ωραίες μουσικές, να μας πείτε μια καλημέρα. Και επίσης να θυμίσω ότι σε αυτή τη γιορτή θα είναι και το Μέλι Μούσες που φέρνει γεύσεις από τη φύση στη ζωή μας και προσθέτει τη δική του αυθεντική ανοιξιάτικη νότα στην ημέρα. Οπότε ραντεβού αύριο στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, γιατί it's a Mother Day.

Καλημέρα στο Ρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Βασίλη, στο ζωγράφο της Μαγειρικής. Καλώς τη Βικτόρια, πιστεύει στο ραντεβού μας εδώ στο Voice 102,5. Χαίρετε, Λαγωνίση, Νικόλα. Παιδιά, και ναι, που μας ρωτάτε, θα είμαστε αύριο, θα εκπέμπουμε ζωντανά με την Τάνια Σκαρπαλιώρη στην ανθοέκθεση, στην ανθοέκθεση Κηφισιάς από τις 12 μέχρι και τις 4. Θα μπορείτε να βρεθείτε εκεί πέρα, να αγοράσετε λουλούδια και να ακούσετε ωραίες μουσικές του Voice. Καλημέρα τώρα στο Ψηρή, σε Μοναστηγυράκι, στην παρέα που μας ακούει από Hands Free και κάνει βόλτα στα στενά του ιστορικού κέντρου μιας Αθήνας που ξεχνάμε ότι υπάρχει το πιο ωραίο κομμάτι εκεί, ειδικά στην αεροπαγή του, εκεί στα Αναφιώτικα, πάνω στο λόφο με θέα το Λυκαβητό ή στα στενά της Πλάκας, που πριν ξεκινήσει ο πολύς τουρισμός αξίζει να την επισκεφθούμε και να γίνουμε εμείς τουρίστες της ίδιας μας της πόλης, μια πόλη που έχει καταφέρει να προσελκύσει τουρισμό τους περισσότερους μήνες του χρόνου και αυτό δίνει ιδιαίτερα χαρά γιατί σημαίνει και αρκετή δουλειά που δεν χρειάζεται κάποιος να φύγει ντε και καλά σεζόν γιατί μπορεί να βρει και δουλειά στην Αθήνα. Η συνέχεια έρχεται τώρα Μωμές και Ben Folds 5 εδώ στο Voice 102,5.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Voice 102,5.

Τέλος και με το break, επιστροφή εδώ που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, στο κέντρο της, στη Χάρη Λαβ Τρικούπη, Voice 102,5, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Athens Voice, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος στέκεται εκεί περήφανος, ενώ το βραδάκι αναμένεται, όπως βλέπω, να πέσει η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου, οπότε μπουφανάκι να πάρεις, να το πάρεις. Επίσης, σήμερα να πούμε ότι στο Ζάπιο αναμένεται ένα μεγάλο πάρτι στα πλαίσια This is Athens City Festival. Οι Yucatan συναντούν του Sensory Productions σε ένα επέθριο κλαμπ. Πέρυσι βρέθηκα σε αυτό το πάρτι που πραγματικά ήταν φοβερό και φέτος επαναλαμβάνεται. Αν ακούτε house, electro και dance μουσική, αξίζει να βρεθείτε εκεί και να χορέψετε κάτω από τα αστέρια του Αττικού Ουρανού, γύρω από τα δέντρα του Ζαπίου, εκεί στις 6 με 11, free entrance. Από μένα να περάσετε όμορφα και I love you για τη συνέχεια, my good kid, γιατί whatever I feel for you, you only seem to care about you.

των 2,5. Voice 102,5.

My Love, My Enemy για Hans από Alpine. Ρυθμοί της πόλης που ακούει στο όνομα Αθήνα ανεβαίνουν. Το release Athens ξεκινά σύντομα και η Nick Cave και and the band Sins επιστρέφουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού και το release Athens Festival θα λάβει χώρα. Μαζί τους είναι ο φλεγματικός Βρετανός Baxter Dury και η Anna von Hauswolf. Στο πολυαναμενόμενο ντεπούτο τους εκεί που είναι στην Ελλάδα. Όλες τις προφορίες βέβαια είναι στο releaseathens.gr. Να πούμε ότι είναι 4 χρόνια μακριά μας, είναι πολλά. Αναμένεται αυτή η συναυλία, πώς και πώς. Θα έλεγα ότι είναι καλό να τρέξετε να αγοράσετε εισιτήρια, γιατί ο κόσμος ήδη έχει κάνει μεγάλες αγορές και αυτό σημαίνει ότι όσο πιο σύντομα αγοράσετε εισιτήρια, τόσο πιο οικονομικά θα τα βρείτε. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και sold out οι συναυλίες, οπότε νομίζω αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο Release Athens, αλλά και στην συναυλία του Nick Cave και The Band Seeds, όπου αναμένεται να τους ακούσουμε 24 του μηνός.

αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα ονόματα που θα ακουστούν on stage στην Πλατεία Νερού. Κατρολής Άθενες υποδέχεται και τους Lipsick την Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από δεκαετίες προσμονής, η κορυφαία νιου metal μπάντα έρχεται στο Release Athens 2026 σε μια βραδιά που όλα δείχνουν πως σύντομα θα γίνει sold out. Οπότε μην το αφήσετε για αργότερα και αυτό. Επιπλέον πληροφορίες στο releaseathens.gr. Από μένα καλό να περάσετε. Τώρα η συνέχεια έχετε με Starry Night και Beggy Goo εδώ στο Voice 102,5.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.

0: channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Voice 102,5.

Μαχά και Glass Beans, μετρώντας λίγα λεπτά μετά τη μία και μισή. Βιόλετα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο. Τώρα να πούμε ότι οι βιντεοτενίες στο Συνόμπο παίζουν εδώ και 2 εβδομάδες και κάθε Παρασκευή προστίθονται νέες, οπότε όλα αυτά γίνονται με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα των βιντεοτενιών. Και ό, ναι, πέρασαν 50 χρόνια και το Συνόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που έχουμε λατρέψει, που έχουμε αγαπήσει και τις βλέπαμε σε βίντεο κασέτες. Σημειώστε λοιπόν μεγάλες ταινίες οι οποίες μπορείτε να τις δείτε στο Συνόμπο, όπως είναι το Reservoir Dogs, το Βασικό Ένστικτο, η Ολική Επαναφορά, και εκεί μέσα θα βρει κανείς και πιο έτσι καλλιτεχνικές ταινίες, πιο καλλιτεχνικά διαμάντια, σαν τον Εραστή της Κομμότριας του Πατρίς Λεκόντ, αλλά και πιο cult τίτλους όπως το Cube. Να θυμίσω, κάθε Παρασκευή προστίθονται 2 ταινίες καινούργιες και ξαναζούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο την ανάμνηση αυτή που πηγαίναμε σε βιντεοκλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες για το Σαββατοκύριακο. Η συλλογή βιντεοτενιών βρίσκεται στην πλατφόρμα του Συνόμπο και δεν έχετε παρά να κλικάρετε συνόμπο.com.

Relay στη Very Corporation και σας έχω σε λίγο για διαγωνισμό για την Άνδρο λίγο πριν κλείσουμε, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πάμε στο Relay's Athens. Αν έχετε μπει ήδη για να αγοράσετε εισιτήρια για τις συναυλίες που θα τρέξουν, προσθέστε και στη λίστα σας του Very Corporation. Funk, κούμπια, surf rock, ψυχεδέλεια και ανατολίτικη ήχη σε ένα Very Corporation, Whalers και Baltus από την Μποκοτά που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα είναι στην πλατεία νερού. Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 11 Ιουλίου και να μένετε μια μεγάλη, μα πολύ μεγάλη χορευτική γιορτή και νομίζω ότι θα είναι αναγκαία. Για να πάρουμε μια γεύση, ακολουθεί το Lebanese Blonde και Thievery Corporation εδώ στο Voice 102,5.

Καλησπέρα στη Μαρία μας, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και χαίρετε και στο Μέτς. Σας υποσχέθηκα διαγωνισμό και ελπίζω να είστε έτοιμοι. Κερδίστε ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο πολύ όμορφο ξενοδοχείο Περάκης. Διακοπές λοιπόν στην Άνδρο, στο Περάκης, έτσι για να χαλαρώσετε στις υπέροχες γαλάζιες παραλίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, μακριά σίγουρα από την κίνηση και τη φασαρία της Αθήνας. Ρίξτε μια ματιά αρχικά στο site του ξενοδοχείου, στο hotel Περάκης. Για να κλείσετε τις διακοπές σας σε περίπτωση που δεν είστε εσείς ο τυχερός του διαγωνισμού. Και επίσης ο τυχερός του διαγωνισμού θα κερδίσει όχι μόνο ένα τριήμερο στην Άνδρο, αλλά μαζί και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Να πούμε ότι το ξινό νερό έχει φυσική ανθράκωση, έχει όξινη γεύση και αυτό το κάνει μοναδικό το ξινό νερό. Τώρα, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα ευθύς αμέσως στο Instagram του Voice 102,5 και ακολουθείτε τα βήματα, ενώ να θυμίσω ότι ο διαγωνισμός λήγει εκεί πέρα στις 11:05, 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τις 12 ήμασταν μαζί, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο. Εμείς κλείνουμε ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς στην Ανθοκομική Κηφισιάς. Από εκεί θα εκπέμπουμε live μαζί με την Τάνια Σκραλιώρη. Οπότε εσείς μείνετε συντονισμένοι με το Voice, γιατί ακολουθεί η Ξένια Ντάνια και εμείς τα λέμε αύριο. Ενώ να περάσετε καλά, να ευχηθώ. Έχει πολλές εκδηλώσεις σήμερα στην Αθήνα, να μην το αφήσετε ανεκμετάλλευτο. Και θα τα πούμε αύριο στις 12. Φιλιά πολλά από μένα, να περάσετε όμορφα.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. 102,5. Το soundtrack της πόλης.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλησπέρα και καλό Σάββατο. Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, ξενιαντάνια στο μικρόφωνο και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε ωραία μουσική, θα πούμε ιστορίες πίσω από τραγούδια και θα κάνουμε και μερικές urban μικρές παρατηρήσεις. Η πόλη έξω προσπαθεί να αποφασίσει αν θα πάρει ζακέτα ή όχι. Κάποιοι είναι ακόμα με καφέ από το πρωί και κάποιοι μόλις ξύπνησαν. Καλημέρα, παιδιά. Και λένε ότι σήμερα θα οργανωθούν. Μην το κουράζεις, αγάπη. Άστο για Δευτέρα καλύτερα. Όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, βόλτα, δουλειά ή τέλος πάντων καθοδόν για κάτι που μπορεί να καταλήξει σε πολύ καλή ιστορία ή πολύ κακό decision making, μείνετε εδώ, Voice 102,5 και πάμε να φτιάξουμε μαζί το soundtrack του Σαββάτου.

Όπως γνωρίζετε, αύριο είναι η γιορτή της μητέρας και ο Voice 102,5 σας προσκαλεί αύριο την Κυριακή 10 Μαΐου στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς για μια πολύ ξεχωριστή ζωντανή εκπομπή. Η Τάνια Σκραπαλιώρη και η Βιολέτα Καμπροπούλου βγαίνουν live από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι σε μια γιορτινή τετράωρη μετάδοση γεμάτη μουσική, έτσι όμορφη διάθεση και ανεξάρτητο mood, όπως ακριβώς πρέπει να είναι μια Κυριακή αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας. Οπότε, Κυριακή 10 Μαΐου, 12 το μεσημέρι με 4 στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, Voice 102,5 το soundtrack της πόλης και μαζί μας είναι το Μέλι Μούσες από τη φύση στη ζωή σας, γιατί όταν μιλάμε για αληθινή γεύση Ελλάδας, μιλάμε για αγνά υλικά και αυθεντικότητα. Το Μέλι Μούσες λοιπόν φέρνουν στο τραπέζι μας το μέλι όπως ακριβώς θα προσφέρει η ελληνική φύση, με όλα τα φυσικά του στοιχεία, αναλύατα, αγνά και γεμάτα άρωμα. Λίγη φύση μέσα σε ένα κουτάλι.

adventure of a lifetime, Coldplay. Ο καιρός ανοίγει. Εξυψώνεται και η διάθεσή μας και γινόμαστε πιο εξωστρεφείς γενικά. Οπότε ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν για δεύτερη φορά το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι της πόλης βγαίνει ξανά έξω και μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για μια πολύ ξεχωριστή ανοιχτή συναυλία γεμάτη αγαπημένες διασκευές, μουσική και πολύ πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Οπότε την 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, ο Παπαζό και η παρέα του στην μια μεγάλη γιορτή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό με πολύ special guest, εμφανίσεις από Ρένα Μόρφη, την Ντέμι, τους Γιαγκίνηδες, τη Μυρτώ Βασιλείου, την Αλεξάνδρα Μάγκου και την Άρτεμις Κυριακοπούλου. Είναι ένα open air event γεμάτο μουσική και ενέργεια, powered up την Πρωτέργεια. Οπότε μπαλκόνι του Παπαζό, δεύτερος χρόνος, 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Να είστε εκεί, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. He's that billionaire I was telling you about. He runs underground poker games. No one's ever beat him.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Δύο λεπτά μετά τις 2:30 εδώ στον Voice 102,5, 99 στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 και σας φέρνω πολύ ωραία νέα. Μετά τη μεγάλη συναυλία του 2024 στην Πλατεία Νερού, όπου γιόρτασαν 30 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ Smash, οι Offspring επιστρέφουν στην Ελλάδα και αυτή τη φορά με νέο δίσκο στις αποσκευές τους και έρχονται για μία ακόμα μεγάλη βραδιά στο Release Athens 2026. Οπότε, 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, ετοιμαστείτε για ένα live γεμάτο ένταση, αγαπημένα κομμάτια και όλη την ενέργεια μιας μπάντας που ξέρει πολύ καλά πώς να ξεσηκώνει το κοινό. Οπότε, The Offspring Live, 3η 7 Ιουλίου στο Release Athens. Εισιτήρια θα βρείτε στο releaseathens.gr. Σας το λέω από νωρίς γιατί αυτά τα εισιτήρια εξαφανίζονται σαν ζεστά κουλουράκια. Και πάμε να ακούσουμε Offspring, γιατί τα λόγια είναι περιττά κάποιες φορές.

σε 102,5 για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα. Ξανιά Ντάνια εδώ μαζί σας μέχρι και τις 4. Και παρατηρώ κάτι ενδιαφέρον, δεν το παρατηρώ δηλαδή μόνο εγώ, το διάβασα. Τον τελευταίο καιρό σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, ο κόσμος φαίνεται λίγο κουρασμένος από το να κυνηγάει συνέχεια το πιο hot spot της πόλης. Ξέρετε αυτό το νέο μαγαζί που αναβάζουν όλοι, το brand spot με αναμονήλες και δίνουν βίζες, το bar που πηγαίνεις πιο πολύ για να ανεβάσει story παρά για να πιεις ποτό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι επιστρέφουμε στις γειτονιές. Δηλαδή, εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω να πάρω το αμάξι μου σχεδόν κανένα διβδόμαδο. Όλα τα κάνω συνοικιακά. Ξέρετε τώρα, μικρά καφέ, wine bars δίπλα από το σπίτι σου, μικρές συναυλίες, πλατείες και μαγαζιά που δεν απαραίτητα viral, αλλά νιώθεις άνετα. Μαγαζιά που σε θυμούνται. Πας στην μπάρα και ο μπάρμαν σου έχει βγάλει ήδη το ποτό σου χωρίς καν να του το πεις. Γιατί μεταξύ μας, ίσως το καινούριο luxury του 26 δεν είναι να είναι όλα πολύ exclusive και ξέρετε viral, είναι το να είναι απλά familiar και έτσι κάπως χουχουλιάρικα. Και μπορεί το όταν ενοικιώνεσαι να σταματάς να ψάχνεις τα πιο cool μέρη και απλά να αρχίζεις να αγαπάς το μέρος που νιώθεις πιο πολύ κοντά στο σπίτι σου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς να μας στείλετε εδώ ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6985-05-1025 και φυσικά στο site μας voice125.gr. Εσείς πηγαίνετε στα viral hot spot της πόλης ή μένετε συνοικιακά να πιείτε το ποτάκι σας και μετά με τα πόδια να πάτε σπίτι? Γιατί έχει γίνει και το άλλο. Γίνεται τόσο έλεγχος με τα αλκοτέστ που πλέον δεν τολμάς να πιεις μπύρα και να πάρεις το αμάξι. Οπότε και αυτό βολεύει. Να μείνουμε κοντά στις γειτονιές, να είμαστε ασφαλείς και για μας και για τους άλλους.

You said forever, now I drive alone past your street. Voice 102,5.

Ο καιρός έχει ανοίξει και όλα φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε μία απόδραση που να μοιάζει κάπως με reset. Ο Voice λοιπόν σας στέλνει στην Άνδρο. Μπείτε τώρα στον διαγωνισμό μας και κερδίστε ένα τριήμερο διαμονή στο υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης, εκεί που το Αιγαίο απλώνεται μπροστά σου. Οι παραλίες είναι πραγματικά ονειρικές και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να χαλαρώσεις. Ρίξτε μια ματιά στο ξενοδοχείο, να μπείτε στο site στο hotelperakis.com και ίσως είναι αυτή η αφορμή για τις διακοπές που ήδη ονειρεύεστε. Και δεν τελειώνει εδώ, διότι ο τυχερός κερδίζει και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό, το φυσικό ανθρακούχο νερό με την χαρακτηριστική ελαφρώς όξινη γεύση που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό, γιατί οι μικρές αποδράσεις θέλουν και τις σωστές απολαύσεις. Οπότε μπείτε τώρα στο Instagram του Voice102,5 και ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και δηλώστε συμμετοχή. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 2. Και ίσως το σάγκτα της πόλης να είναι και το επόμενο τριημέρου σας. Καλή επιτυχία.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5 και ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Super Feelings από Hugh Machine. Και το επόμενο κομμάτι είναι για τους φίλους που είναι control freaks, που κατά βάθος ξέρουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να χαλαρώσουν λίγο και να ηρεμήσουν. Το Let Myself Go από The Avenger. Είναι, νομίζω ότι το Let Myself Go ακούγεται απλό, αλλά ίσως είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Να αφήσεις κάτι, έτσι, να σταματήσεις να ελέγχεις, να δεχτείς ότι δεν ξέρεις που θα πάει μια κατάσταση. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα σε μία στιγμή, ας προσπαθήσουμε απλά να χαλαρώσουμε και να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

Mr. Know It All με τη φανταστική φωνή του Teddy Swims εδώ στον Voice 102,5. Και το επόμενο κομμάτι είναι παραγγελιά και αφιερώνουμε στον Νίκο Beautiful Day από YouTube.

Βόης 102,5 και φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Και το καλοκαίρι έχει πάντα πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Και αν το όνομα David Byrne σας λέει κάτι, είτε επειδή μεγαλώσατε με τους Talking Heads, είτε γιατί τον ανακαλύψατε μέσα από την solo και πολύ απρόβλεπτη πορεία του, τότε να κρατήσετε αυτήν την ημερομηνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο David Byrne έρχεται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens και του SNF Νόστος 2026. Είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με live που είναι πολύ περισσότερο από μία συναυλία, λίγο performance, λίγο τελετουργία, λίγο τι είδα μόλις τώρα και γιατί μου άρεσε τόσο. Όπως και να έχει, θα είναι μια βραδιά γεμάτη μουσική, ατμόσφαιρα και έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να εκπλήσει εδώ και δεκαετίες. Οπότε, David Byrne, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens με NSF Νόστος 2026. Και πάμε να ακούσουμε λίγο Talking Heads και Psycho Killer να γουστάρουμε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

5 λεπτά μετά τις 3.30 εδώ στον Βόας 102,5 και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος μας και δεν θα μπορούσα να φύγω χωρίς να σας προτείνω κάτι να δείτε και σήμερα στο σινεμά. Και αν ψάχνετε για έτσι μια πιο feel good ταινία αλλά με μια έτσι γλυκό πικρή νοσταλγία, έχω πρόταση και είναι η ταινία «Θα φύγω μια μέρα» της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Αμελή Μπονέν, που μόλις βγήκε στις αίθουσες και είναι από αυτές τις ιστορίες που μιλάνε για επιστροφές όχι μόνο σε μέρη αλλά και σε κομμάτια του εαυτού μας. Η ιστορία ακολουθεί την Σεσίλ, μια γυναίκα που ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της εστιατόριο στο Παρίσι, μέχρι που ένα απρόοπτο την αναγκάζει να επιστρέψει στη γενέτειρά της και να έρθει αντιμέτωπη με ανθρώπους, σχέσεις και εκκρεμότητες που νόμιζε ότι είχε αφήσει πίσω της. Το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η σκηνοθέτηδα, η Μπονέν, παίζει και λίγο με το musical στοιχείο, δηλαδή οι ήρωες τραγουδούν ξαφνικά γνωστά κομμάτια σχεδόν σαν καραόκε τη ζωή τους και μεταξύ μας είναι πολύ ανθρώπινο δράμα 2026 να προσπαθείς να καταλάβεις τα συναισθήματά σου στο κεφάλι σου και να παίζει και ένα soundtrack από πίσω. Είναι μια ταινία για δεύτερες ευκαιρίες και για όσα αφήσαμε στη μέση και για εκείνη την πολύ πολύ ενοχλητική αλλά και πολύ αληθινή ερώτηση: αν γυρίζεις πίσω θα έκανες τα ίδια?

What's Love Had to Do With It, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος σημερινής παρέας μας εδώ στον Voice 102,5, 699 στο μικρόφωνο, και ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά όπου κι αν είσαστε. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Μόνο για αύριο αλλάζουμε λίγο ώρα. Θα είμαι μαζί σας 10 με 12 το πρωί, γιατί 12 με 4 η Τάνια Σκραπαλιώρη και η Βιολέτα Καμπουροπούλου βγαίνουν live από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιά σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή για τη γιορτή της μητέρας. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να ακούτε μουσική και να είστε έτσι λίγο πιο επικείς με τον εαυτό σας. Τα λέμε αύριο λοιπόν 10 με 12, πάντα εδώ στον Voice 102,5. Γεια σας!

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν είσαι φαν της τατού κουλτούρας ή αν θες να ζήσεις ένα από τα πιο δυνατά events της πόλης, τότε σημείωσε το Athens Tattoo Convention στο κλειστό γήπεδο Taekwondo από 15 έως 17 Μαΐου. Για τρεις ημέρες, περισσότεροι από 400 tattoo artists από την Ελλάδα και από το εξωτερικό συναντιούνται στο μεγαλύτερο tattoo event της χώρας με live tattoo sessions, graffiti, skate shows, DJ sets, συναυλίες και διάφορες street culture δράσεις. Αν θες όμως κάτι πιο χαλαρό και ανοιξιάτικο για σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, τότε περνάς από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για καγιάκ στο κανάλι. Η δράση πραγματοποιείται μέσα στη μέρα με δωρεάν συμμετοχή και σειρά προτεραιότητας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κάνουμε μία από τις πιο διασκεδαστικές ανοιξιάτικες δραστηριότητες της πόλης. Ήταν το Τι Πότε Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν στην ραχοκοκαλιά της χώρας. Η φετινή διαδρομή αναβιώνει το πνεύμα του πρώτου διεθνούς Ράλι Ακρόπολης του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο. Ο αγώνας έχει φέτος στο κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2,5. Το μήκος του είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα, αποτελείται από 3 σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 δοκιμασίες Regularity. Η διαδρομή του από την Πίνδο μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ξεκινώντας από τις Θερμοπύλες με φόντο το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα, την Παρασκευή 22 Μαΐου, η διαδρομή διασχίζει Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Άρτα, τη Βιωτία και την Αττική. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με τον πλέον εμβληματικό τρόπο, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ένας τερματισμός γεμάτος συμβολισμό, όπου το αγωνιστικό πνεύμα του σήμερα υποκλίνεται στην κληρονομιά του παρελθόντος.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 σας προσκαλεί στην πιο μουσική γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του Voice 102,5 θα βρίσκονται στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για μια ξεχωριστή γιορτινή τετράωρη ζωντανή μετάδοση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, συντονιστείτε και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με μουσική, ανοιξιάτικη διάθεση και όμορφες στιγμές τη γιορτή της μητέρας. Κυριακή 10 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας το Μέλι Μούσες. Από την φύση στη ζωή μας. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Keep it real. Στο mix, ο Χρήστος Αντωνίου.
3: Robots, robots, please report. Robots, robots, please report to the

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.
2: Keep it real. Στο mix, ο Χρήστος Αντωνίου.
3: Disco, disco, disco, disco, will never, be gone. It will live, in our minds, Something like this. Something that is so good. So important. So great. Cannot.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κύπε Τριάλη, στο Μίξ, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Keep it real. Στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

στο Μίξ, ο Χρήστος Αντωνίου.